0: γρήπα. Θέλει άστρα η γρήπα. Άστρα η γρήπα.
1: Δεν είναι άστρα η γρήπα.